0: Πρέπει να είναι μια σχέση. Πανάκου πρέπει να πιτώνει. Θα μου ρίξει και το βούλο.
1: Είναι
2: Είναι
3: Radio 1.